βούκι φυσίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.